ο Γκουν, ο Ρουμίλα, ο Σουν, ο Μπαταλά, Γεμαγιά, Σανγκό, ο Γιά, Ελεγουά. ¿Cuál es de los emiseros de Olumare? Se me reclama. Quisiera saber quién será mi santo.

0: Ογκούν, ορουμίλα, οσούν, οβαταλά, γεμαγιά, σανγκό,
1: οβαταλά,
0: ογιά, σελεγουά,
1: γεμαγιά.
0: Κουάλες τελος εμισέρος τε όλου μάρε, σε με ρεκλάμα, quisiera saber, quién será mi santo.